παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: ακούς 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μ' αρέσει. Γιατί λέει να με προσέχεις. Γιατί έχω πέσει χαμηλά. Να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω

0: 90,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα. Και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρωτοδί.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

βάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ξεφλουδίζουνε.

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ανέβα, ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα Σταυρούλα.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ελληνικός 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και στο δρόμο για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλή μας Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 με 10. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Ανοίγω γρήγορα Viber για να έχεις και επικοινωνία μας στο 69 84 9 32 9 32. Σας περιμένω και τα λέμε από εκεί. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και ξεκινάμε όμορφα, τρυφερά, έτσι σαν ένα ωραίο πρώτο χάδι για να πάει καλά η μέρα. Πίσω στο 1984 ήταν η πρώτη φορά που ο Γιάννης Πάριος και ο Χάρης Βαρθακούρης, πατέρας και γιος, ένωσαν φωνές, μουσικές και λόγια και μας χάρισαν από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2.
4: Να έχει χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

Ένα τέτοιο μέτρημα θέλει αυτό το Σαββατοκυριακό. Μέτρημα από στιγμές, μέτρημα από φιλιά, από ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Μαρίζα Ρίζου, αυτή που μόλις έπαιξε στον Ελληνικό 93,2. Μία ακόμα καλημέρα σε όλους εσάς εκεί έξω, σε όλη την παρέα του Ελληνικού. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Μαζί θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 10 για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Με χρόνια πολλά να λέμε στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα και τον Μαρινό. Μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Κάπου νομίζω στο κέντρο, εκεί στο Θησίο, έχει κάποιο παζάρι. Εγώ να σας πω, τρελαίνομαι για τέτοια πράγματα. Δώστε μου παζάρια, δώστε μου πανηγύρια και μη μου. Όχι πανηγύρια τα γνωστά μάτια μου για σένα έχω. Όχι, όχι, όχι. Εμποροπανήγυρι. Αυτό με τους πάγκους, με τα πράγματα, με αυτά που δεν έχεις καθόλου ανάγκη, αλλά θες πάρα πολύ να αγοράσεις για κάποιο μαγικό λόγο. Επίσης, σήμερα γιορτάζει η Αλίκη, γιορτάζει η Αλεξάνδρα, η Αλεξία, η Αλέξο και η Αλέκα. Μία από τις πολλές, γιατί έχουν πολλές γιορτές αυτοί οι άνθρωποι. Μπράβο τους, να είναι καλά, τους ζηλεύουμε λίγο εμείς που είμαστε σταθερά το Αγίου Δημητρίου 26 Οκτωβρίου. Δεν πάει να γίνει ό,τι να γίνει. Χρόνια πολλά και στη Σάντρα που γιορτάζει σήμερα και στη Σάσα. Γενικώς χρόνια πολλά σε όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα. 17 Ιουλίου δείχνει αισίως στο ημερολόγιο και είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης. Είναι με λίγα λόγια η δικαιοσύνη που έχει να κάνει με υποθέσεις για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για γενοκτονίες, για εγκλήματα πολέμου κτλ. Γενικώς η δικαιοσύνη, θα έλεγα εγώ, λίγο να την τιμούμε όλοι. Είτε είμαστε από τη μία πλευρά, είτε είμαστε από την άλλη. Είτε αυτοί που την επιβάλλουν τη δικαιοσύνη, που φροντίζουν μάλλον η δικαιοσύνη να είναι κάτι το σταθερό και μόνιμο, είτε στην καθημερινότητά μας απλά να είμαστε και δίκαιοι ο ένας με τον άλλο, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι είναι στάση ζωής η δικαιοσύνη, δεν είναι απλά αξία. Ο καιρός καλοκαιρινός και όσο πλησιάζουμε προς το Σάββατο και την Κυριακή, το θερμόμετρο θα ανεβαίνει. Σήμερα, για παράδειγμα, θα δείξει θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι ακόμα και 36 βαθμούς Κελσίου. Και ελάτε να σας πάρω από τις 17 Ιουλίου του 2026 και να σας πάω κάπου εκεί στο 1987 σε τραγούδι που μου ζητήσατε εσείς μέσα από τα μηνύματά σας στο Viber στο 6984-932-932 και μου θυμήσατε τη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη φωνή του Λεωνίδα Βελή. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι που κάποτε ήταν σύνθημα? Έγινε και σύνθημα στο Ευρωμπάσκετ το 87, έτσι λίγο με τροποποιημένους τους στίχους. Τι ωραίες αναμνήσεις. Τα τραγούδια μας και η δύναμή τους εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

γράφει ο Αγισίλαος ότι υπάρχει κι άλλος, λέει, Άγιος Δημήτριος, ο οποίος γιορτάζεται 2 Ιουνίου. Ο Άγιος Δημήτριος ο νεομάρτυρας, λέει. Κοίτα να δεις που δεν το ήξερα που έχω και δεύτερη μέρα στο χρόνο γιορτή. Βέβαια δεν είναι ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλητής που είναι εγώ, αυθεντικός εγώ. Παιδιά, πραγματικά ψευδεστήσεις μεγάλου. Η μέρα που γιορτάζω εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εγώ ο Άγιος Δημήτριος, αλλά Παναγία μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να κάτι που δεν ήξερα. Μπράβο, ρε Αγισίλαος. 69-84-932-932 για την επικοινωνία μας. Ακούσαμε και την Μαριάννα Κατσιμίχα με τον Δημήτρη Μπάκουλη από τα soundtracks του ελληνικού. Βεβαίως, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται πια με αυτό το τραγούδι. Επιτέλους έφτασε η μέρα που έχουμε καινούργιο επεισόδιο. Το τέταρτο, το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν των soundtracks. Κλείνουμε με ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά. Με φωνές που έχουν ερμηνεύσει τα τραγούδια του που ήρθαν ξανά στο στούντιο για να τα ερμηνεύσουν για εσάς, στους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια τους σε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Έχουν παίξει πάρα πολύ ωραία με τις μουσικές και τα τραγούδια και έχουν και μια ξεχωριστή επαφή όλοι αυτοί μεταξύ τους. Και εννοείται ο Κώστας Λιβαδάς που έχει γράψει όλα αυτά που θα ακούσετε στο επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που βγαίνει σήμερα το βράδυ στις 8 ακριβώς στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, μπείτε να κάνετε για να το δείτε πρώτοι από όλους. Πιστέψτε με, θα αξίζει τον κόπο και την προσοχή σας. Είναι ακόμα στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, μπείτε να κάνετε για να το δείτε πρώτοι από όλους. Πιστέψτε με, θα αξίζει τον κόπο και την προσοχή σας.

0: Δαφνούν από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καλή εικόνα γενικότερα στους δρόμους. Λίγο η Κηφισίας, λίγο η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Οκ, κλασικά και διαχρονικά. Χωρίς προβλήματα η Βουλιαγμένης και η Παραλιακή. Καλή και η εικόνα προς το παρόν στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο προσέξτε μου τη λεωφόρο Αλεξάνδρας όπως ανεβαίνετε. Και λίγο τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα σε αγαπημένο τραγούδι, σε αγαπημένη συνεργασία από τον Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου. Ένας διάλογος που μπήκε στη ζωή μας κάπου εκεί στο 1988, παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σπουδαίο να είσαι η μόνη επιλογή κάποιου. Είναι μαγικό, συγκλονιστικό και είναι και κατόρθωμα, αν θέλετε. Σημαίνει πως έχεις δώσει κάποιες εξετάσεις και τις έχεις περάσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα μας. Καλό μας Σαββατοκύριακο, γιατί είναι σχεδόν εδώ. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα κάποια χρόνια πριν, 17 Ιουλίου. Σημαντική ημερομηνία, γιατί σαν σήμερα το 1912, έτσι για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελεύθερη πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Οπότε και άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1955, σαν σήμερα, ο Walt Disney εγκαινιάζει τη Disneyland στο Anaheim της Καλιφόρνια. Ενώ το 1973 καύσωνα σπλήττει τη χώρα μας, όχι αυτά τα ψηλά που ζούμε τώρα, μιλάμε για καύσωνα διαρκείας και μέχρι τις 20 Ιουλίου κράτησε. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα, θερμοκρασίες έφτασαν σε ιστορικά ψηλά. Στη Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα το ίδιο και στην Αχία, Λωτανάγρα 46 βαθμούς, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια, εδώ μες στην Αθήνα 42,4 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για τέτοιες τιμές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής, το 1926, το 1932, ο Αργεντίνος σκητσογράφος και δημιουργός της Μαφάλτα Κίνο, το 1945, ο Ντόναλτ Σάδερλαντ, Καναδός, ηθοποιός, βραβευμένος με Emmy, δύο χρυσές σφαίρες και τιμητικό Όσκαρ το 2017, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939 και η διάσημη Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίλβα, που άφησε το στίγμα της και στη χώρα μας με τη συνεργασία της με τον Θάνο Μικρούτσικο. Φεύγουν από τη ζωή σαν σήμερα το 1959 η Billie Holiday, το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο, το κανονικό της όνομα ήταν Ελεονόρα Φάγκαν, τραγουδίστρια της jazz που έγραψε ιστορία. Το 1967 ο Αμερικανός εξοφωνίστας John Coltrane και το 2019 ο Ιταλός συγγραφέας Αντρέα Καμιλέρη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική μας και επιστρέφουμε σε αυτή τη φωνή που τιμάμε, σε αυτό το τραγουδοποιό που τιμάμε στο σημερινό επεισόδιο των Soundtracks που θα κάνει πρεμιέρα στις 8 το βράδυ στο κανάλι μας στο YouTube. Ο λόγος για τον Κώστα Λιβαδά. Το έχει ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι στο επεισόδιο, πολύ πολύ ιδιαίτερα, παρέα με την Νίνα Μαζάνη. Εδώ όμως θα ακούμε στην μορφή που το γνωρίσαμε κάπου εκεί στο 1996. Ετοιμαστείτε, φεύγουμε ταξίδι στη Φολέγανδρο.

0: Μητροπάνος και Λάκης Παπαδόπουλος από τη δεκαετία του 80 εδώ στον Ελληνικό 93,2 στα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι οι μέρες που λέμε αλληλούια, αλλά όχι μόνο για το ότι θα περάσουμε δύο πολύ πολύ δικά μας 24 ώρα, αλλά και γιατί μας δίνει έναν πολύ καλό λόγο η ΔΕΗ να αναφωνήσουμε αλληλούια. Θα σας μιλήσω τώρα για τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι εδώ. Προσέξτε τα ατού: μηδενικό κόστος εξοπλισμού, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Νομίζω πως η επιλογή είναι μονόδρομος. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει και τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος. Εμείς πληρώνουμε μόνο σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια και με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους καταναλώσεως κατά 20%. Καταλαβαίνετε για την deal μιλάμε. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Μέχρι να επιστρέψω με ένα τάσα αποφίλιο στο κοίταμε, αλλά και με τον διαγωνισμό που αγαπάτε. Διαγωνισμό για βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σε λίγο.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούς Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα από τα πολλά που μας έχει χαρίσει η συνεργασία του Γιώργου Θεοφάνους με τον Αντώνη Ρέμο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή μας Παρασκευή, καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στους καινούριους που μπήκαν στην παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Βιβλία που αγαπάτε, βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχω δύο αστυνομικά συγκλονιστικά. Το ένα από τη Φρίντα Μακφάντεν, Η Σύγκρουση, και το άλλο από την Τζενίβα Ρόουζ, Ο Τέλειος Γάμος, και τα δύο δικά σας σήμερα με τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού, τα οποία τα περιμένω αυτή τη στιγμή. Στο 6984-932-932 γράφετε Διόπτρα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Για να σας δω, Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984-932-932 για δύο ακόμα best sellers από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2. Επόμενη στάση στα τραγούδια μας, τα μισά της δεκαετίας του 90, κατευθείαν από το λόγο της.

0: Ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το τραγούδισαν και αυτό στο καινούργιο επεισόδιο των Soundtracks που υπενθυμίζω κάνει πρεμιέρα απόψε στις 8 ακριβώς στο κανάλι μας στο YouTube. Ελληνικό 932. Κάντε εγγραφή για να το δείτε πρώτοι. Πιστέψτε με, θα το απολαύσετε. Είναι το ιδανικό κλείσιμο της πρώτης σεζόν αυτής της εκπομπής που αγαπήσατε τόσο μα τόσο πολύ από τον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας έχουμε την Novibet που έχει και γεύσεις για εσάς. Βεβαίως έχει το Noviverse βασικά. Το Noviverse by Novibet που μας δίνει την ευκαιρία για μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν για να απολαύσουμε το παγκόσμιο όπως ακριβώς το αξίζει. Ολοκληρώνουμε εγγραφή στην Novibet, μπαίνουμε στο Noviverse και παίρνουμε την προσφορά. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr. Δεν φεύγετε, επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, έτσι μόνο και μόνο για να είμαστε ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας. Βεβαίως έχω πολλές μουσικές, βεβαίως έχω διαγωνισμούς, βεβαίως όμως έχω και νέα σκηνή. Η νέα σκηνή του Ελληνικού έχει ανοίξει και έχει αρχίσει να αποκαλύπτει διαμαντάκια. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού με Λίνα Μαβίδου. Πόσο σε θέλω.
2: Πόσο σε θέλω. Πόσο σε θέλω.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Πόσο σε θέλω.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Και γιατί όχι και στη διαδρομή προς ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Αν φεύγετε εκτός Αθηνών, μακάρι σας το εύχομαι να το κάνετε παρέα με τα τραγούδια μας. Και όσοι δουλεύετε όμως, ξέρετε από πού παίρνετε ενέργεια. Από τον Ελληνικό 93,2, καλημέρα και πάλι.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκόπησαν το Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ την ίδια στιγμή νέες απειλές εξαπολύονται από την Τεχεράνη. Η αυξημένη ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη αναστολή της εμπορικής κίνησης στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών άναψε το πράσινο φως για τον ενδεχόμενο πώληση στη χώρα μας των drone Switchblade 300 Block 20 με εκτιμόμενο κόστος $80 εκατομμυρίων, όπως μετέδωσε στο Reuters. Σε ανακοίνωσή του, το State Department αναφέρει ότι η προτινόμενη πώληση υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια της Ελλάδας, ενός συμμάχου του στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Πραγματογνώμονες θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ρογμές, και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που έγινε χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τη σύσκεψη απασχόλησε η αντιμετώπιση των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε διαμερίσματα της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα και η ασφαλής επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας της γραμμής 4. Στη σύλληψη και τέταρτου ατόμου ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που λειτουργήσε ως ορμητήριο τα κλειδιά του σπιτιού. Στα του καιρού τώρα, και ενώ είμαστε σε αναμονή των πρώτων 40ριών μέσα στο Σαββατοκύριακο, ζέστη μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου θα έχει σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
9: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Η Μελίνα Κανά από τα λάφυρα του 1998, διαχρονικό και αυτό το λες, εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πολύ μελάνι θα λέγαμε αν ήμασταν στο 85. Πολύ πληκτρολόγιο έχει χαλάσει, εν πάση περιπτώσει, για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Άλλοι την έχουν θάψει, άλλοι την έχουν αποθεώσει. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει μια σχετική αποθέωση, τύπου πόσα ξεχάσετε κινηματογραφική εμπειρία. Από την άλλη, δεν έλειψαν τα αρνητικά σχόλια για την συμμετοχή της Λουπίτα Νιόγκο. Τα λέγαμε και χθες για την ωραία Ελένη. Και δεν θα μείνω εγώ στο κομμάτι της εμφάνισης καθόλου. Θα μείνω κυρίως στα όσα είπε η ίδια σε συνεντεύξεις της για τον Όμηρο, δείχνοντας απλά μια τρομακτική άγνοια επί του θέματος. Επίσης, πολλοί κατέκριναν και το ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια απόδοση της Οδύσσειας και όχι για το έπος αυτό καθ' αυτό, όπως το ξέρουμε. Έχει πάρει πολλές δημιουργικές ελευθερίες ο Κρίστοφερ Νόλαν. Οπότε οι απόψεις διήστανται και τα σχόλια είναι πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται κυρίως για το πώς θα πάει η ταινία εμπορικά. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε ότι μια αρνητική δημοσιότητα δεν θα βοηθήσει να πάει καλά αυτή η ταινία, και θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να σχηματίσουμε τη δική μας άποψη. Καλά τα όσα γράφουν οι κριτικοί, καλά τα όσα γράφω εγώ που την έχω δει, εσύ την έχεις δει. Και αυτό γενικά θεωρώ ότι πρέπει να συμβαίνει. Στο κομμάτι της τέχνης, στο κομμάτι του θεάτρου, του κινηματογράφου, για να σχηματίσουμε άποψη, ας το δούμε πρώτα και μετά ας το κατακρίνουμε ή ας το αγαπήσουμε. Αλλά σίγουρα ας μην βασιστούμε σε αυτά που λένε οι άλλοι. Εξάλλου, διαφορετικά πράγματα μπορεί να πει ένα τραγούδι, μια ταινία στη δικιά μου την ψυχή και διαφορετικά στην ψυχή κάποιου άλλου. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό και ζούμε το καλοκαίρι μας εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: στις 10. Πάμε να δούμε πώς πάμε προς το Σάββατο και την Κυριακή. Με κίνηση πάμε, η αλήθεια είναι, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή από το κομμάτι της, από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδελφία. Η κάθοδος λίγο καλύτερη. Εντοπίζεται το πρόβλημα στο Περιστέρι. Με κίνηση παραμένει λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από Χαϊδάρη προς Καραμακά. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύει και εκεί στο ρεύμα που πηγαίνει προς το ποτάμι, προς τον Κηφισό. Πυκνή ροή στην Αττική Οδό, χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα ακόμα και στα δύο ρεύματα. Μία πυκνή ροή θα βρω και στην Κηφισίας, καλύτερη η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας αναδιαστήματα. Το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού σιγά σιγά και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας. Βατά τα πράγματα σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή, πυκνή ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα σε ζωντανή ηχογράφηση, πάμε σε συναυλία από αυτές που ζούμε τις καλοκαιρινές μέρες. Ο Γιάννης Χαρούλης, ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζί τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Μαρίκο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέκα.
3: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
4: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

χαρακτήρα στο πλουτσί σου. Μικρό πράγματα, διαφορά ρίχμενα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

διαχρονικό όσο λίγα από την αναβίση και από τη δεκαετία του 80 εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο και έχει δεχτεί και πάρα πολλά σχόλια. Αλήθεια είναι, με έναν υπάλληλο σε beach bar να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Στην Πάρο έγινε αυτό. Στο TikTok τα σχόλια πήραν φωτιά και τώρα εγώ διακρίνω και μία μικρή υποκρισία σε αυτό. Τι θέλω να πω. Εννοείται πως δεν είμαι υπέρ του άνθρωπος που δουλεύει σκληρά κάτω από τον ήλιο να μπαίνει μέσα στη θάλασσα και να σερβίρει τους βασιλιάδες κρασί και σαμπάνιες και να είναι οι άλλοι. Και εγώ δεν ξέρω ότι όχι. Σε καμία περίπτωση αυτές είναι εικόνες που δεν πρέπει να βλέπουμε. Από την άλλη, όλοι αυτοί που σχολίασαν από κάτω και το κατακρεούργησαν αυτό που συνέβη. Αν βρίσκονταν στη θάλασσα και έρχονταν ο σερβιτόρος μέσα στο νερό, εκεί που είναι με τα stories τους, με τα ποτήρια τους, θα λέγανε φίλε, όχι σε παρακαλώ, βγες έξω, θα με σερβίρεις στην αμμουδιά, ή απλά θα κάναν το story ανενόχλητη. Αυτή την απορία έχω. Γιατί το γεγονός σε γεγονός δεν το συζητώ, δεν σηκώνει κουβέντα. Είναι εικόνες μιας εποχής που δεν μας ταιριάζει και δεν μας αφορά. Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα, στον ελληνικό 93,2.

0: σαν περίπατο στην πόλη, σαν βόλτα στην Ελλάδα, χέρι-χέρι, αυτό σου βγάζει. Δήμητρα Γαλάνη με τον Ευστάθιο Δράκο και την εκδρομή τους εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους σε εσάς που ξυπνήσατε τώρα, λίγο παραπάνω σας λέω εσάς. Ελληνικό 93,2, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Μαζί μας έχουμε και τη ΔΕΗ και επειδή είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι τι είναι, παιδιά μου, καλά. Συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και αθλητικά γεγονότα. Οπότε όλα αυτά που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο από τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που δημιούργησε το energyoutloud.gr και όπου ενημερωνόμαστε για όλα τα μεγάλα γεγονότα που στηρίζει διαχρονικά. Ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ και όχι μόνο αυτό, στο site αυτό τρέχουν και συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσετε και από κοντά. Οπότε energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ που έχουμε και αυτό το πρωί στον Ελληνικό και μένετε μαζί μου γιατί επιστρέφω και με Ελεονόρα Ζουγανέλη, άκρος ερωτεύσιμη στο τραγούδι που έρχεται, αλλά και με κάτι ακόμα που μας αφορά και μας συνδέει, γιατί 24, 25 και 26 Ιουλίου θα βρεθούμε Ανάβρα Μαγνησίας παρέα με τον Ελληνικό 93,2 για το Ανάβρα Fest. Επιστρέφω με διπλές προσκλήσεις. Μέχρι τότε πάρτε γεύση του τι θα γίνει εκεί.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, εδώ με τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Νιώθω πως είναι γεννημένη για να λέει και αυτά τα τραγούδια η Νατάσα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, την καλημέρα μου. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι το θέμα που θα ζήσουμε το Ανάβρα Fest για πρώτη φορά. Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πρώτη εμφάνιση του καινούριου αυτού φεστιβάλ. Το Ανάβρα Fest έρχεται στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας. Παιδιά, σε ένα καταπληκτικό, μοναδικό περιβάλλον. Μόλις πάτε εκεί, θα καταλάβετε γιατί ακριβώς σας μιλάω. Θα ηρεμήσει η ψυχή σας, θα αδειάσει το κεφάλι σας. Μιλάμε για τέτοια ομορφιά φυσική. Και όχι μόνο αυτό, εκεί θα είναι και αγαπημένοι καλλιτέχνες, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης, για να πούν βεβαίως και το βάλς των ονείρων των soundtracks του Ελληνικού, η Βασιλική Μιχαλοπούλου που την γνωρίσαμε και λίγο καλύτερα μέσα από τη νέα σκηνή του Ελληνικού, μαζί τους και ο Εισβολέας, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, οι αγαπημένες. Βεβαίως το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου η μεγάλη συναυλία των Pix Lux είναι το κερασάκι στην τούρτα, και την Κυριακή δεν ξεχνάμε ότι θα πέσει η αυλαία με ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Ένα υπερπλήρες τριήμερο. Ο Ελληνικός θα είναι εκεί. Οι αγαπημένες σας φωνές, ο Κωστής Λιμπερόπουλος και ο Διονύσης Καστόρας, θα είναι εκεί για να τους δείτε από κοντά, να μιλήσετε και να ζήσετε μαζί τους την εμπειρία του Ανάβρα Fest. Και βεβαίως, μακάρι να έχετε κλείσει ήδη τις θέσεις σας, τις σκηνές σας, το τι θα κάνετε εκεί. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Εμείς εδώ στον Ελληνικό σας χαρίζουμε την είσοδό σας στις συναυλίες του φεστιβάλ. Οπότε αυτό θα κάνω και τώρα. Θα μπείτε στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Θα μου στείλετε Ανάβρα κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber πάντα και θα κερδίσετε προσκλήσεις διπλές για τις συναυλίες του φεστιβάλ. Για να απολαύσετε και τους Pix Lux που ακολουθούν τώρα στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Ανάβρα κενό ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber, σας περιμένω. 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλους. Για να σας δω.

0: Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, άλλη σπουδαία περίπτωση. Τον έχουμε τιμήσει και θέλω να πιστεύω πως του άξιζε στα soundtracks του ελληνικού, στο τελευταίο επεισόδιο που απολαύσατε, με Διονύση Τσακνή, με Πάνο Μουζουράκι, με Κίτρινα Ποδήλατα, με Steve Tesser, με τη Μιρέλα Πάχου, σε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα επεισόδια αυτής της έτσι κι αλλιώς δικής μας εκπομπής που αγαπάμε πολύ. Σήμερα το καινούργιο επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, με τον Κώστα Λιβαδά στο πιάνο, με Ελένη Τσαλιγοπούλου, με Ανδριάνα Μπάμπαλη, με Νίνα Μαζάνη. Το τελευταίο επεισόδιο για φέτος και υπενθυμίζω πως τα soundtracks επιστρέφουν από Σεπτέμβρη με καινούργια επεισόδια και καινούργια αφιερώματα πάντα στο κανάλι μας στο YouTube στο Ελληνικό 932. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και καλό μας Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ. Σαββατοκύριακο με Novibet στην παρέα μας, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με μια νέα προσφορά γνωριμίας. Σούπερ δώρα γίνονται δικά σας. Όλα αυτά με μερικά κλικ. Αποκτήστε τα τώρα στην Novibet. Μπείτε στο novibet.gr για όλες τις λεπτομέρειες. Μέχρι να επιστρέψω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με διαγωνισμό γευστικό, κλασικό, καθιερωμένο και βεβαίως με οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Όλα αυτά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μη φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supra

0: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
1: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και ζωντανά στον αέρα του Ελληνικού είναι να ζήσουμε παρέα και αυτό το καλοκαίρι στην πόλη, όπως κάνουμε κάθε καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό για μία ακόμα ώρα μέχρι τις 10.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φυροκόπησαν το Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ την ίδια στιγμή νέες απειλές εξαπολύονται από τη Τεχεράνη. Η αυξημένη ένταση στην περιοχή έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη αναστολή της εμπορικής κίνησης στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών άναψε το πράσινο φως για το δεχόμενο πώληση στην Ελλάδα των drones Switchblade 300 Block 20 με εκτιμόμενο κόστος 80 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως μετέδωσε το Reuters. Σε ανακοίνωσή του, το State Department αναφέρει πως η προτινόμενη πώληση υποστηρίζει την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια της Ελλάδας, ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Πραγματογνώμονες θα επισκεφθούν τα κτίρια και τα διαμερίσματα στην Κυψέλη, στα οποία έχουν εμφανιστεί ρογμές και θα εκδώσουν σχετικά πορίσματα για την κατάσταση των κατασκευών, όπως αποφασίστηκε χθες στην σύσκεψη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τη σύσκεψη απασχόλησε η αντιμετώπιση των ζημιών που παρατηρήθηκαν σε διαμερίσματα της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα και η ασφαλής επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας στις γραμμές 4. Στη σύλληψη και τέταρτου ατόμου ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Ο φοιτητής φέρεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο έδωσε ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που λειτουργήσε ως ορμητήριο, τα κλειδιά του σπιτιού. Και στα του καιρού τώρα, ενώ περιμένουμε τα σαραντάρια του Σαββατοκύριακου, σήμερα θα έχει ζέστη μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας στις μεσημεριανές ώρες.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Και μακάρι να είσαι η εξαίρεση στον κανόνα αυτό να έφιασε. Κάποιες φορές μπορεί να είναι δαχτυλοδεχτούμενοι κάποιοι άνθρωποι. Άμα τι κάνει αυτός, γιατί δεν πάει όπως πρέπει να πάει, γιατί δεν πηγαίνει όπως κάνουν και οι υπόλοιποι. Αλλιώς δεν γίνεσαι εξαίρεση, δεν γίνεσαι μοναδικότητα. Ο Ρους με τις εξαιρέσεις το 2010 μέχρι και σήμερα το τραγουδάμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε μεγάλη συγκίνηση σήμερα. Στις 11 θα αποχαιρετήσουμε όλη την σπουδαία Μάρο Κοντού, μια πολύ πολύ αγαπημένη ηθοποιό που νομίζω ότι το συνειδητοποίησαμε πόσο αγαπημένη είναι από τις αντιδράσεις του κόσμου όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Νομίζω ότι όλοι συγκινήθηκαν λίγο περισσότερο από ό,τι περίμεναν με αυτή τη γυναίκα που υπήρξε εξαιρετικό πρότυπο καλλιτέχνη και εξαιρετικό πρότυπο δημόσιας ζωής. Με αξιοπρέπεια, με ανοιχτό μυαλό, οι απόψεις της, οι συνεντεύξεις της τα τελευταία ειδικά χρόνια πραγματικά χαιρόσουν να την ακούς και αυτή η αξιοπρέπεια. Αυτή η αξιοπρέπεια που της χάρισε νομίζω και τη μακροζωία που της άξιζε. Και το πιο σημαντικό, την ιστεροφημία που της αξίζει, γιατί νομίζω πως όλος ο κόσμος πάντα θα θυμάται με αγάπη τη σπουδαία Μάρο Κοντού.

Από το 1990 πηγαίνουμε στον Μπάρτο Ναυάγιο με την Αρλέτα, από το άλμπουμ «Μας τα κρυφά κρυμμένα». Αγαπημένη δουλειά. Αγαπημένο μου από εκείνο το δίσκο ήταν το «Κάνε παιχνίδι Μπέμπα», το τραγούδι που άνοιγε εκείνο το άλμπουμ. Και η διαχρονικότητά των, μη τι άλλο, θα αποδεικνύει περίτρανα. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η άνοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρα επίση. Προσέξτε μου την κάθοδο τη Βασιλής Σοφία και την άνοδο τη λεωφόρου Συγκρού αυτή την ώρα. Πύκνη ροή σε βουλιαγμένη και παραλιακή. Πύκνωσε και η κίνηση στου δρόμου που οδηγούν και που βρίσκονται γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά για την ώρα. Μείνετε μαζί μου γιατί έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σε αγαπημένο τραγούδι, σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους της Ρεβέκας Ρούση. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ακούσε ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί πες.

Δεν μοιάζουν απλά, όλα είναι καλοκαίρι γύρω μας και η ζέστη το αποδεικνύει αυτό και η κινητικότητα στο Πειραιά. Οι εικόνες από εκεί δείχνουν αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα αυξημένη θα λέγαμε πηματική κίνηση. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά. Μάλιστα από το πρωί σήμερα νωρίς έχουν αναχωρήσει πολλά δρομολόγια και θα αναχωρήσουν ακόμα 23 λέει εδώ για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Τι ωραία παιδιά, τι ωραία που ταξιδεύετε, τι ωραία και τα ταξίδια είναι πολύ πολύ δυνατή επένδυση χρημάτων, μετά τη μουσική δηλαδή νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Να σας πω ότι πως τις προηγούμενες ημέρες περίπου 20.000 ταξιδιώτες, μετρημένα στοιχεία αυτά, αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά. Όπου και αν πάτε να πάρετε μαζί σας και τον Ελληνικό 93,2 μέσα από το site μας, στα τραγούδια σας πάντα μαζί σας, στο ελληνικός932.gr, αλλά και όσοι μείνουμε Αθήνα, έχουμε να ακούμε ένα Σαββατοκύριακο με τις μουσικές που αγαπάμε, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Αφήστε που απόψε στις 8 έχουμε και καινούργιο επεισόδιο από τα soundtracks του Ελληνικού. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά με συμμετοχές μαγικές. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Νίνα Μαζάνη μαζί με τον Κώστα Λιβαδά στο πιάνο θα μας χαρίσουν τραγούδια που μας έχουν έτσι κι αλλιώς προσφέρει με τις φωνές τους. Εδώ σε μια διαφορετική εκδοχή αποκλειστικά για τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Και αυτό είναι μέσα στη λίστα μας απόψε. Το Μοίρα μου έγινες με την Ανδριάννα Μπάμπαλη. Οπότε 8 ακριβώς, Ελληνικός 932 στο YouTube για να δείτε πρώτη το νέο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού αφιερωμένο στον κόσμο.

0: Και τι να πω για αυτό το τραγούδι που να μην έχει υποθεί, τι να πω για αυτό το δίσκο που να μην έχει υποθεί, από το Μένω Εκτός της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Η μουσική ανήκει στον Χρήστο Νικολόπουλο, οι στίχοι ανήκουν στην Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά και η ενορχήστρωση που νομίζω πως έπαιξε κομβικό ρόλο σε αυτή τη δουλειά ήταν του Νίκου Αντύπα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 πάντα με τη ΔΕΗ στην παρέα μας. Και να σας θυμίσω τώρα αυτό το υπέροχο deal που θα μας κάνει να πούμε αλληλούια, γιατί ο λόγος είναι πολύ πολύ σημαντικός που σας τον αναφέρω. Μιλάμε για μια εποχή που έχουμε θέματα με την ενέργεια και που βρίσκουμε λύσεις, ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Πρωτοποριακή η ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα στο σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση του συστήματος από τη ΔΕΗ, παρακαλώ, μεγάλη υπογραφή. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου και πληρώνετε σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Προγραμματίζεις, ξέρεις τι σου γίνεται με τα οικονομικά σου, ένα και ένα κάνουν δύο. Και αλληλούια το σύνθημα, όταν μπείτε στο dei.gr για να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, μην μου φύγετε, έχουμε κι άλλο. Πριν πούμε καλό Σαββατοκύριακο, επιστρέφω και με Γιάννη Κότσιρα. Επιστρέφω όμως και με τον γευστικό διαγωνισμό που πάντα αγαπάτε. Σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Γιώργος Θεοφάνου, Αντώνης Ρέμος στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 10. Και το θα έπρεπε να σουν εδώ που σε χρειάζομαι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από το ΣΥΡΙΖΑ στα στελέχη του. Θα μπορούσε μάλλον, γιατί παιδιά συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν και κλείνουν την πόρτα πίσω τους. Ανεξαρτητοποιήσεων συνέχεια λοιπόν, με τον Μιλτιάδη Ζαμπάρα να ανακοινώνει νωρίς ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα. Ακολούθησε η δήλωση ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γεροβασίλη και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε κι άλλα. Η κεντρική, η όλη ιστορία αυτή δεν έχει τελειώσει. Έχουμε και το Σάββατο τις εξελίξεις με την κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή του Προέδρου της. Η ομάδα αριθμεί πια μόλις 13 βουλευτές, με πληροφορίες να φέρουν πως προς την πόρτα της εξόδου κινούνται και άλλοι εκλεγμένοι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον τώρα, έχει πολιτικό ενδιαφέρον η όλη ιστορία. Και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, γενικά έχει ενδιαφέρον όπως οδεύουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές που από ό,τι φαίνεται θα τις ζήσουμε και νωρίς Σεπτέμβρη, άντε την πρώτη Κυριακή του Οκτώβρη. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Προς το παρόν, επειδή όλα αυτά θέλουν γερό στο μάχη και γερό είναι πάντα το γεμάτο στο μάχη, ελάτε για το γευστικό διαγωνισμό της ημέρας. Από την Pizza Fan και τον ελληνικό 93,2 και σήμερα έρχεται για εσάς μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πολλές συνταγές σε ένα ακόμα Pizza Fan Combo που σας χαρίζω τώρα μέσα από το πρωί στον ελληνικό και μέσα από το Viber μας. 69-84-932-932 ο αριθμός. Γράφετε Pizza Fan κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Pizza Fan κενό ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69-84-932-932 και μέχρι να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πάμε για μεγάλη στιγμή, πάμε για μεγάλο τραγούδι, πάμε για μεγάλη φωνή. Θανός Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, Χάρης Αλεξίου, τώρα στον ελληνικό 93,2.

0: Ανατριχιαστικό κάθε φορά. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2 και εδώ θα συνεχίσουν να παίζουν και το Σαββατοκύριακο και ειδικά το Σαββατοκύριακο χωρίς καμία διακοπή, έτσι για να τα απολαύσετε συνεχώς μέχρι να επιστρέψουμε τη Δευτέρα κανονικά στη θέση μας και στις εκπομπές μας και στις όμορφες συναντήσεις που κάνουμε καθημερινά. Λίγο πριν φύγω, να σας υπενθυμίσω πως στην παρέα μας είχαμε την Novibet και σήμερα το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και ανακαλύψτε τώρα το νέο feature των pre-builds για να μην χάνετε λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Στο novibet.gr όλες οι λεπτομέρειες. Δεν φεύγετε, ακολουθεί η Έλενα Δημητράκη στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Μην ξεχνάτε, απόψε το βράδυ στις 8 ακριβώς, όλοι στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικός 93,2, γιατί κάνει πρεμιέρα το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν των soundtracks του Ελληνικού 93,2 με ένα μαγικό αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Με τον ίδιο στο πιάνο και στο τραγούδι και μαζί του την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάννα Μπάμπαλη και την Ίνα Μαζάνη σε ένα από τα πιο τρυφερά, νεανικά θα πω, θα καταλάβετε γιατί το λέω μόλις δείτε το επεισόδιο, ένα από τα πιο αγαπημένα μας επεισόδια αυτής της εκπομπής που πραγματικά έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ. Season finale για απόψε και τα soundtracks επιστρέφουν από το Σεπτέμβρη με καινούρια σεζόν, με καινούρια επεισόδια ολόφρεσκα όπως ακριβώς θα αγαπήσετε από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και είναι σίγουρα όλη δική σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ραντεβού 7 Δευτέρα για ένα ακόμα πρωί στον Ελληνικό. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
1: «Ελληνικός 93,2».
2: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
4: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
3: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
2: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
5: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
6: Καλημέρα Σταυρούλα.
5: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
6: Καλημέρα.
5: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
2: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλημέρες, καλημέρες σε όλη την παρέα. Παρασκευούλα και ζάχαρη και μέλι με τα τραγούδια μας, τα υπέροχα που θα μας βοηθήσουν να την καλοδεχτούμε. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στον ήχο μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Μητροπάνος και Σβήσε το φεγγάρι από το 2005. Ένα τραγούδι σε μουσική του Στέφανου Κορκολή και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, 17 Ιουλίου και Παρασκευή. Και όλα ομορφαίνουν, τουλάχιστον ψυχολογικά. Γιατί αν περιμένουμε από την επικαιρότητα και τις ειδήσεις, χλωμό το κόβω. Ωστόσο, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στους τίτλους μας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη σε 22 άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές για απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 26χρονος τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα οδηγείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, ενώ παράλληλα απολογείται και ο 25χρονος για τη δολοφονική επίθεση που προκάλεσε για την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εσωκομματικές αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνονται με νέες παραιτήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Η Αττική, η Κρήτη και ακόμα 6 περιοχές της χώρας βρίσκονται και σήμερα σε κατάσταση πορτοκαλής συναγερμού λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι υγειονομικές αρχές εφιστούν την προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο

Φρέντης Μαχαιρίτσας και πεθαίνω για σένα σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2, και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα και στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση. Ο Κηφισός έχει καθυστερήσει στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας, Αμαλία Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας, όπως και η Παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Φοβάμαι και Μπλε, που κυκλοφόρησε το 1996 στον εμβληματικό δίσκο Ενοχές και ξεχώρισε αμέσως για τον ιδιαίτερο ηλεκτρισμένο του ήχο, τον ατμοσφαιρικό στίχο και την ερμηνεία φυσικά. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 17 του Ιουλίου. Και πάμε να δούμε και τις ειδήσεις μας εκτός συνόρων. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για έκτη νύχτα υποδομές στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πυράβλους κατά βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Συρία, προκαλώντας ναυτιλιακό σοκ στα στενά του Ορμούζ και άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ουκρανία, από την άλλη, ξέσπασε σοβαρή κυβερνητική κρίση μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας Φεντόροφ, ενώ νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα για υποκλοπή δεδομένων 220 εκατομμυρίων ψηφοφόρων, ζητώντας παράλληλα την ανάκληση τηλεοπτικών αδειών. Στην Αλγερία, τώρα μένονται περισσότερες από 100 δασικές πυρκαγιές, αναγκάζοντας τις αρχές να ανακαλέσουν όλες τις άδειες της πολιτικής προστασίας. Τώρα τα του Μουντιάλ θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.

Κοσμοράδιος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: τις πιο αγαπημένες και επιτυχημένες μπαλάντες των Μέλισσων με τον Χρήστο Μάστορα. Ατμοσφαιρικά και ερωτικά πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να συνεχίσουμε με τους τίτλους μας, πιο μουντιαλικά αυτή τη φορά. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη εν ώψη του μεγάλου τελικού της Κυριακής μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας. Καθώς ο πυκνός καπνός από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του Καναδά έχει πνίξει την Αμερικανική Μεγαλούπολη. Οι αρχές λοιπόν εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ποιότητα του αέρα που χτυπά κόκκινο, γεγονός που ανάγκασε τη FIFA να απαγορεύσει τις εξωτερικές προπονήσεις των φιναλίστ. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της διοργάνωσης, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το παρόν στις εξέδρες του MetLife Stadium για τον τελικό, ενώ την ίδια ώρα διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις ασκούν δρυμία κριτική στη FIFA και την Αμερικανική κυβέρνηση για τις αυστηρές βίζες που απέκλεισαν χιλιάδες φιλάθλους από την Αφρική και την Ασία.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Κόκκιπε,
9: κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες, καλημέρες από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας, πάντα με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και τις στάσεις μας μέσα στα χρόνια, για να θυμηθούμε μεγάλα γεγονότα.
12: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αναστασία μου Τσάτσου, και πέρασε η μπόρα. Ποια μπόρα? Ακόμα δεν ήρθε η μπόρα, εδώ πάμε για καύσωνα. Λοιπόν, 17 Ιουλίου, και πριν ξεκινήσει το ταξίδι μας μέσα στους αιώνες, πάμε να πούμε και χρόνια πολλά στις Μαρίνες που σήμερα γιορτάζουν, και είναι και αρκετές, και παίρνουμε και ωραία μηνύματα από τις εορτάζουσες. Λοιπόν, η Αυλαία σήμερα ανοίγει το 1789. Σαν σήμερα λοιπόν η Γαλλία αποφασίζει να αλλάξει στιλιστική και πολιτική κατεύθυνση, υιοθετώντας την τρίχρωμη σημαία της. Το μπλε, το λευκό και το κόκκινο γίνονται το απόλυτο σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης, αποδεικνύοντας ότι η διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απαιτεί πάντα το σωστό διαχρονικό branding. Έναν αιώνα αργότερα, το 1912, το επαναστατικό πνεύμα ταξιδεύει στο Αιγαίο. Οι Ικαριώτες λοιπόν, γνωστοί για τους δικούς τους απόλυτα μοναδικούς ρυθμούς, αποφασίζουν να κάνουν ένα δυναμικό διάλειμμα για να αποτινάξουν την Οθωμανική κυριαρχία. Ανακηρύσουν την ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και αποδεικνύουν ότι η ανεξαρτησία δεν είναι απλώς γεωπολιτικό ζήτημα, αλλά τρόπο ζωής, πριν το νησί βεβαίως ενσωματωθεί επίσημα στην Ελλάδα. Η ιστορία ωστόσο διατηρεί πάντα την ίδια ανάλαφρη διάθεση. Το 1936, σαν σήμερα, το σκηνικό σκοτεινιάζει απότομα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο ξεκινά ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, μια σκληρή αναμέτρηση που θα διαρκέσει 3 χρόνια, θα κοστίσει τη ζωή σε 500,000 ανθρώπους και θα βυθίσει τη χώρα σε μια μακρά περίοδο δικτατορίας. Ίσως επειδή η πραγματικότητα γίνεται μερικές φορές υπερβολικά σκληρή, η ανθρωπότητα αναζητά πάντα μια διέξοδο στη φαντασία. Έτσι, σαν σήμερα το 1955, ο Walt Disney εγκαινιάζει την Disneyland στην Καλιφόρνια. Σε μια ιστορική ζωντανή μετάδοση, συστήνει στον κόσμο το πρώτο αυθεντικό θεματικό πάρκο, έναν προστατευμένο μικρό κόσμο όπου οι συγκρούσεις λύνονται με μαγικά ραβδιά και τα παραμύθια έχουν πάντα αίσιο τέλος. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας τη 17η Ιουλίου, ίδια μέρα, το 1959 επιλέγει να κλείσει τη δική της αυλαία με έναν βαθιά μελαγχολικό αλλά απόλυτα μυθικό επίλογο, καθώς σβήνει η μεγάλη Billie Holiday. Μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της jazz και ολόκληρου του 20ου αιώνα, η Holiday δεν τραγούδησε απλώς, αλλά κατέθεσε την ψυχή της σε διαχρονικά κομμάτια όπως το God Bless the Child. Ως μία από τις πρώτες Αφροαμερικανίδες που έσπασε τα φυλετικά φράγματα, τραγουδώντας σε λευκές ορχήστρες, μετέτρεψε τον πόνο της πολυτάραχης ζωής της και τον αγώνα της ενάντια στο ρατσισμό σε καθαρή τέχνη. Αν η Disneyland λοιπόν της ίδιας ημερομηνίας ήταν η απόδραση σε έναν ιδανικό κόσμο, η φωνή της Billie Holiday ήταν η ομή συγκλονιστική αλήθεια του δικού μας, θυμίζοντάς μας ότι η ομορφιά κρύβεται συχνά στις πιο βαθιές μας πληγές.

Το «Ας κρατήσουν οι χωροί» ήταν με το Διονύση Σαββόπουλο να περιγράφει την ιστορική πορεία της χώρας με το δικό του μουσικό και μοναδικό τρόπο εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 και φύγαμε να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τη Μεταμόρφωση και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι

0: Κάθε φορά και Γιάννης Κότσιρας στη μουσική του Σταύρου Σιόλα και στους στίχους του Σταύρου Σταύρου. Πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον ελληνικό 93,2 και στα άλλα μας ωραία τώρα, πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα σου πούν να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να συμβιβαστείς. Ο Χάρης Πολίτης λοιπόν γράφει στον καθρέφτη. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα, ενώ μπορεί ακόμα να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Αναβύσει και ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό μας. Έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Λοιπόν, για σήμερα χαρακτηρίζεται από έντονη ζέστη σε όλη τη χώρα και ηλιοφάνεια βεβαίως, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο θα έχουμε τα μελτέμια μας έως και 6 μποφόρ. Στα υπηρωτικά ορεινά αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38-39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική στους 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Σάββατο πάμε με 25 έως 36, το ίδιο και την Κυριακή. Οπότε το Σαββατοκύριακο επιβάλλει παραλία.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ,
2: θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ,
2: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Άλλη μια ώρα μαζί, άλλη μια ώρα με αγαπημένα τραγούδια αλλά και διαγωνισμό και προσκλήσεις που σας έχω για θέατρο, όπως και υπέροχο αφιέρωμα που σας έχουμε ετοιμάσει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Στο μέτρημα, στη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, με τη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τους στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Καλησπέρα και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, και έφτασε και η στιγμή για να σας δώσω τις προσκλήσεις σας. Για το διαγωνισμό μας δηλαδή. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Πρωταγωνιστούν Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονεκολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη και πολύ. Ακόμα 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Αυτό το Αγοριού απέναντι, αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να απολαύσετε το μοναδικό αυτό musical, τότε τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε θέατρο Άλσος και το ονοματεπώνυμό σας.

Διονύση Σαββόπουλο και θαλασσογραφία από το περιβόλι του τρελού. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα, έτσι να μας πάρει μακριά. Έφτασε η Παρασκευή. Γραφεία από το περιβόλι του τρελού. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα, έτσι να μας πάρει μακριά. Έφτασε

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ήταν η κρουαζιέρα, ένα από τα πιο αγαπημένα και κεφάτα ελληνικά τραγούδια, άρρηκτα συνδεδεμένο με την καλοκαιρινή διάθεση, τις διακοπές και τα ελληνικά νησιά και ό,τι πρέπει για Παρασκευή. Και πάμε και στα ωραία τώρα που σας έχουμε ετοιμάσει εμείς εδώ. Μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μας, τα soundtracks του Ελληνικού 93,2 ετοιμάζουν το καλοκαιρινό τους φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια τους σε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Αυτό το αφιέρωμα λοιπόν θα είναι διαθέσιμο από απόψε στις 8 στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube και θα σας περιμένει για να περάσετε υπέροχα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού με Λίνα Μαβίδου, «Πόσο σε θέλω».
2: Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Πόσο σε θέλω.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί το υπέροχο κορίτσι μας η Σαπφό Ματσιώρη που θα σας κρατήσει συντροφιά τις 3 επόμενες ώρες. Και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ξένιαστο και ξεκούραστο. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
2: Ελληνικός 93,2. Πέσει

Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε. Ακολουθούν τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νερό στη βάρκα και Μάρθα Φριτζίλα με την υπογραφή του Ορεσιντάντο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε στον πρώτο μας διαγωνισμό. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για να δείτε και να απολαύσετε ένα τριήμερο φεστιβάλ στην Ανάβρα Μαγνησίας, στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, 24, 25 και 26 Ιουλίου. Θα δείτε Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη, Βασιλική Μιχαλοπούλη, Σβολέα, Λάσκα, Σκιαδαρέσε, Πιξ Λάξ, και η αυλαία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι το Ρουμπαγιάτ. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Ανάβρα κενό, το όνομα και το επίθετό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Ανάβρα κενό, όνομα επίθετο, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά επιστρέφουμε με ένα αριστούργημα. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μάνος Λοΐζος, Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

Συνερμηνεύει όσο έχω φωνή. Το τραγούδι μας έρχεται το 1980 και έχει την υπογραφή του Φίλιππου Νικολάου και στη μουσική και στους στίχους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε στον Ελληνικό 93,2. Το καλοκαίρι είναι η εποχή που μας καλεί να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς, να αφιερώσουμε χρόνο στους ανθρώπους μας και να γεμίσουμε τις μέρες μας με όμορφες εικόνες. Είτε βρίσκεστε ήδη σε διακοπές, είτε περιμένετε με ανυπομονησία, ο Ιούλιος εύχομαι να σας χαρίσει χαμόγελα και στιγμές που θα θυμάστε για πάντα. Το καλοκαίρι μας θυμίζει ότι δεν χρειάζονται πολλά για να νιώσουμε όμορφα. Μουσική και ωραία παρέα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να ακούσουμε Μίλτο Πασχαλίδη, Άτιμο πράγμα η τιμή, Νίκο Στεριζή στη μουσική, Γιάννης Κότσιρας στους στίχους.

0: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Ελλάδα μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπ Φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Ακούσαμε Θοδωρή Μπουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Μεσημέρι Παρασκευής 17 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή το 1970, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος οικονομολόγος και φιλόσοφος Άνταμ Σμιθ. Ο Σμιθ έγραψε: «Ας μάθουμε λοιπόν εδώ κάτω εκείνα τα πράγματα που η γνώση τους θα συνεχιστεί στον ουρανό». Αυτό θέλει αρκετή σκέψη, οπότε μην βασανίζει το μυαλό σας, το ξανασκεφτούμε το Σεπτέμβριο. Τώρα σκεφτόμαστε αντιλιακό, θάλασσες, ξυπόλυτες βόλτες, στην άμμο και ακούμε αμέσως τώρα Ανατάσταση Θοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Ελληνικό.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: κορμιά και τα μαχαίρια, η Ελευθερία Ερβανιτάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σε συνέντευξή τη στο roza.gr και στον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα είπε: «Είμαι ευτυχής που μεγαλώνω. Δεν το έχουν όλοι αυτό το προνόμιο. Από τη μία χαίρομαι, από την άλλη λυπάμαι που περνάει ο χρόνος. Αλλά κρατάω την αισιόδοξη πλευρά. Με χαροποιεί η μουσική πολύ. Το να φύγω από τα φώτα τη σκηνή δεν το βλέπω τώρα κοντά, αλλά το βλέπω. Η σκέψη έχει γεννηθεί μέσα μου». Αυτά από την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Εγώ πρέπει να σα αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Η αγάπη αργεί».
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές, ότι η ζωή τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη. Και καλό είναι να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί οι ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Αυτός είναι ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη ρίτη για τελευταία ώρα εκπομπή μα. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 παρέα σα. Και μετά από μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τα τραγούδια μα, τα soundtracks του ελληνικού ετοιμάζουν το καλοκαιρινό του φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο τη σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από του σημαντικότερου συνθέτε και τραγουδοποιού τη γενιά του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του σε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Διαθέσιμο από σήμερα στις 8 στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube. Κάντε εγγραφή σήμερα για να παρακολουθήσετε πρώτη μόλις ανέβει. Και πάμε τώρα στην αναβίση και προτιμώ.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Ακούσαμε ελαφρυπηβάτες και απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Αν αυτές τις μέρες ετοιμάζετε βαλίτσες, σας ευχόμαστε καλές διακοπές. Αν πάλι η καθημερινότητά σας συνεχίζεται, εύχομαι κάθε μέρα, μέσα στη μέρα, να βρίσκετε έστω και μια μικρή καλοκαιρινή ανάσα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφήναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Τα λέμε και πάλι Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Τιμήσαμε.
2: Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι.
1: Εντυπωσιαστήκαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Όπου κι αν είστε, είμαστε εδώ μαζί και κάνουμε τα απογεύματα δικά μας. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας και στο μικρόφωνο, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
8: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει

Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

είμαστε στην ίδια συχνότητα και στον ίδιο σταθμό, στον Ελληνικό 93,2. Άλλο ένα απόγευμα για να το κάνουμε δικό μας και να αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Ήταν η Δίκη Μοσχολιού, τραγούδησε τη συχνότητα από τα σκουριασμένα 1981. Το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ, όπως είπα, Σκουριασμένα 1000. Ένα τραγούδι που υπογράφει τη μουσική ο Σταμάτης Κραουνάκης και τους στίχους ο Κώστας Τρυπολίτης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Ένα απόγευμα από αυτά της μεγάλης εξόδου, θα έλεγα, γιατί ένα μεγάλο κύμα αδιούχων του καλοκαιριού εγκαταλείπει την πόλη, της πόλης, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, και αυτό γίνεται στη Τόκη στις Εθνικές Οδούς. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, κάπου εκεί που είστε να είστε και δροσερά, και ελάτε να κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 7 μαζί. Καλώς ήρθατε. Πάμε να παλέψουμε τα δύσκολα.

Που να πρωτοπώ συνοδηγό αυτό το απόγευμα που η κίνηση στην Αττική είναι στο κόκκινο. Έχει ξεκινήσει και μεγάλη έξοδο των εκδρομέων και έχουμε μποτιλιαρίσματα και σε Κεφισό και σε Λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, αλλά και στην Αττική Οδό. Προβλήματα και στο κέντρο τη πόλη. Λίγο νωρίτερα είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ λεωφορείου και τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου και έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, επιπλέον πρόβλημα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο τη πόλη. Κατά τα άλλα, ξέρετε, θα τηλεπορηθείτε γιατί υπάρχει πυκνή ροή και στην Κηφισίας, γενικά στο κέντρο, και η Αλεξάνδρας και Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλή Σοφία, Σταδίου. Στη Μάρνη θα συναντήσετε επίσης κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή, στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στην Ηλιουπόλεως. Θέλει υπομονή αυτή η Παρασκευή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: και πες με αγάπη.
1: Κοίτα με, από Νατάσα Μποφίλιου, εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας από την εποχή του θερισμού. Το τραγούδι αυτό, έτσι λεγόταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2020 με την υπογραφή του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη. Ακούσαμε την Νατάσα Μποφίλιου. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 όπου μας πάει η μουσική. Και μόλις επιστρέψουμε, εδώ όλοι για να ακούσουμε Κώστα Μακεδόνα.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.

κάθε τραγούδι και μια ιστορία, και η ιστορία της Ελένης από το 1995 με τη φωνή της Άννας Βύση και τη μουσική και τους στίχους του Νίκου Καρβέλα. Ένα τραγούδι που με την κυκλοφορία του στο άλμπου Αμήν συγκίνησε ιδιαίτερα, μια συγκίνηση και ένα τραγούδι που κρατάει μέχρι τις μέρες μας. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2, λίγα λεπτά πριν τις 5 και πάμε λίγα χρόνια αργότερα. Πολύ αγαπημένο τραγούδι έρχεται αμέσως τώρα από τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Θέμης Καραμουρατίδης, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, το δίκιο μου εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Τι να πω τώρα εγώ μετά τη φωνή. Έλα από τη Τζένι Βάνου. Για την ιστορία θα σας πω, το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1976, μουσική του Ζάκ Ιακωβίδη και στίχους του Πυθαγόρα. Και επειδή μου ήρθαν κάποια μηνύματα από ποια ταινία είναι, το συγκεκριμένο δεν είναι από καμιά ταινία. Κυκλοφόρησε μόνο του. Διονύσκα τώρα στο μικρόφωνο του Ελληνικού. Θα φύγω για λίγο και θα επιστρέψω για να πάμε στη δεύτερη ώρα μαζί. Και μείνετε εδώ, γιατί θα ακούσουμε και Pix Lux, θα ακούσουμε και Γλυκερία, θα ακούσουμε και Γιάννη Πάριο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93,2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2, δεύτερη ώρα μαζί εσείς και Διονύσης Καστόρας. Εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, θα πάμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει

2002 GR και είπες πως εδώ στον Ελληνικό 93,2 και χαζεύω και από το παράθυρο αλλά και από την ημέρα της τροχέας εδώ όπου φύγει η Αθηναίοι, ένα πρώτο κύμα αδιούχων εγκαταλείπει την πόλη. 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Αναργύρους και όπως διάβαζα λίγο πριν οι μητρολόγοι λένε ότι Δευτέρα, Τρίτη αλλά από την Κυριακή θα έχουμε έτσι ένα καυτό τετραήμερο που θα φτάσει και 40 βαθμούς, κυρίως στη Δυτική Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και βέβαια χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και με τους ανέμους και όλα αυτά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Προσέχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, δεν χρειάζεται να έχουμε εικόνες που έχουμε ζήσει άλλες χρονιές. Εδώ, καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα μηνύματά σας. Βλέπω ότι πολλοί από εσάς ζείτε ήδη το καλοκαίρι και έχετε αράξει σε παραλίες και απολαμβάνετε ήλιο και θάλασσα. Λίμωνο σε εμάς την πόλη, αλλά θα έρθει και η σειρά μας.

Λοιπόν, βγαίνουμε στους δρόμους Αθήνας ξανά μαζί. Καθυστερεί στην Αττική Οδό, την Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στην Ηλιουπόλεως, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι φεύγετε από την Αθήνα, να ξέρετε, μετά το Χαϊδάρι προς Ελευσίνα θα συναντήσετε σε κάποια σημεία αρκετή ως πολλή κίνηση. Όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό, επίσης σε κάποια σημεία θα μποτιλιαριστείτε. Η κάθοδος είναι πιο εύκολη αυτό το απόγευμα. Για την ώρα.

0: Ελενούρα Ζουγανέλη και σε ερωτεύομαι από τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε και αγαπήσαμε πολύ αυτή τη σεζόν που τελειώνει σε λίγες ημέρες. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο που παίζει τραγούδια μας, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας, και λέγοντας για τη σεζόν που τελειώνει, ήταν και μια ξεχωριστή σεζόν γεμάτη από τραγούδια αλλά και τα soundtracks του Ελληνικού 3,2 που τόσο πολύ αγαπήσατε μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Και γι' αυτό έρχεται ακόμα ένα soundtrack. Έτσι, για καλοκαιρινό φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν είναι αφιερωμένο στον Κώστα Λιβαδά, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ενδριάννα Μπάμπαλη, η Νίνα Μαζάνη θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια σε ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα που θα είναι διαθέσιμο από σήμερα στις 8 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Μπορείτε να κάνετε από τώρα την εγγραφή σας για να το παρακολουθήσετε πρώτοι μόλις ανέβει. Και βέβαια εκεί μπορείτε να βρείτε και όλα τα επεισόδια από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα, πάντα εδώ στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τεράστια επιτυχία από το 1993, το τραγούδι αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Getty και την Gray, κυκλοφόρησε το 1993, όπως σας είπα, όταν η Getty Gray συνάντησε εκείνον και εκείνον, δηλαδή τον Νίκο Καλίνη και τον Κώστα Λογοθετήδη. Αυτοί ήταν τα μέλη του συγκροτήματος εκείνος και εκείνος, μεγάλες επιτυχίες. Δημιουργήθηκε το 1988 και όπως έχουν δηλώσει εμπνεύστηκαν το όνομά τους από την ομώνυμη κλασική τηλεοπτική σειρά του Κώστα Μουρσελά, εκείνος και εκείνος. Ιδιαίτερα δημοφιλές έγινε δεκαετία του 90 με τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε τώρα από τη Getty Gray και βέβαια τα περίφημα και αγαπημένα σε όλους χειμωνιάτικα μπαρ. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάμε σιγά σιγά προς τις 6 και έρχεται ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και τα Ανίποτα για να τα ακούσουμε μαζί.

0: Πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έτσι είναι η ζωή, τραγούδησε η Δίκη μου σχολείου. Το ακούσαμε μαζί λίγο πριν το ρολόι δείξει 6. Και μείνετε εδώ, για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, θα ακούσουμε και Αντώνη Βαρδί, αλλά και Αντώνη Ρέμο.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα τη δομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, κάνουμε το απόγευμα δικό μας και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 7 μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.

Χάρης Αλεξίου και εξαρτάται από το 1987 το τραγούδι αυτό και από το άλμπουμ στη Λεωφόρο της Αγάπης, ένα τραγούδι που υπογράφει ο Μάριος Στόκας και ο Ανδρέας Νεοφυτίδης. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε όσοι ήρθετε τώρα στην παρέα του Ελληνικού. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας και κάνουμε και σήμερα Παρασκευή αυτή την απογευματινή μας φόλτα. Πάμε όπου μας πάει η μουσική. Σας ευχαριστώ και σήμερα πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Να περάσετε ωραία όσοι ταξιδεύετε. Ήδη. Μου γράφετε ότι μας ακούτε ήδη από την Αθηνών Κορίνθου, γιατί κάποιοι πάτε προς Πελοπόννησο, κάποιοι άλλοι έχετε πάρει τα λιμάνια για να ταξιδέψετε στα νησιά. Σήμερα έτσι έχει φύγει ένα μεγάλο κύμα αδιούχων. Άντε να περάσετε όμορφα και να προσέχετε, για να τα πούμε και πάλι γρήγορα. Οι υπόλοιποι εδώ στην πόλη θα μιλήσουμε με τραγούδια, θα μοιραστούμε στιγμές και θα κάνουμε υπομονή μέχρι να έρθει η σειρά μας. Μέχρι τότε θα μαζεύουμε κομμάτια.

Για να βγούμε ξανά στους δρόμους Αθήνας, γιατί τα πράγματα, παιδιά, έχουν δυσκολέψει αρκετά αυτή την ώρα. Και ίσως και στα δύο ρεύματα βλέπω αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Όσο μπορώ να δω, για να σου πω την αλήθεια, δεν βρίσκω τα γυαλιά μου. Λοιπόν, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας και στην κάθοδο πριν το Μαρούσι, αλλά και στην άνοδο μετά το Ψυχικό. Σωστά το είπα αυτό. Το κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση, το λιμάνι του Πειραιά, καλά να περάσει το συμφεύγεται για τα νησιά. Και η Αθηνών Κορίνθου με αρκετή κίνηση από το Περιστέρι. Λίγο με το Περιστέρι ξεκινάει τώρα το πρόβλημα και συνεχίζεται μέχρι Σκαραμαγκά. Αλλά και λίγο μετά την Ελευσίνα και εκεί θα συναντήσετε αρκετή και έως πολλή κίνηση. Θέλει υπομονή.

0: Υπέροχα λόγια από τον Γιάννη Κότσιρα και μοναδική μουσική από τον Νίκο Τερζή στο Φως που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το soundtrack της σειράς Σασμός. Και όλα τα τραγούδια φτιάχνουν, το έχουμε ξαναπεί, το soundtrack της δικής μας ζωής, της ζωής του καθενός και της καθεμιάς. Τραγούδια που μας αφιέρωσαν, τραγούδια που αφιερώσαμε, τραγούδια που μας θυμίζουν στιγμές, τραγούδια που τραγουδήσαμε ένα βράδυ καλοκαιριού με μια παρέα που ίσως πια δεν υπάρχει. Ένα τέτοιο τραγούδι θα θυμηθούμε μόλις επιστρέψουμε από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου.
2: Ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε.
1: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του ελληνικού 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος.

0: μετρητά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κυριακή Μελωδία από την Νατάσα Θεοδωρίδη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή, έχει έρθει ο Κωστής Λιμπερόπουλος και είναι ήδη εδώ στο στούντιο. Κωστή μου, τι γίνεται έξω πέρα από τη ζέστη? Όχι. Και κίνηση έχει, έτσι, σε κάποια σημεία δεν έχει?
1: Έχει, όχι.
0: Από εκεί που ήρθες εσείς. Εσύ ίσως δεν έχει.
1: Καποδιστρίου και προς τα εδώ δεν έχει.
0: Δεν έχει. Έχουν όμως οι εθνικές οδοί, να ξέρεις, γιατί όπου φύγει, φύγει. Πάρα πολύ μεγάλο κύμα εκδρομιών και μάλλον ανθρώπων φεύγουν διακοπές από την πόλη. Σήμερα έφτασε και 17. Ο Ιούλιος είναι ένα μεγάλο κύμα των ραδιούχων που εγκαταλείπει την πόλη. Λοιπόν, όπου και να πάτε, να περάσετε καλά, παιδιά, και να προσέχετε. Θέλει έτσι προσοχή και υπομονή όσοι φεύγετε τώρα. Να διαβάζω εδώ για να ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στα διόδια των Αφιδνών και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν περάσει χιλιάδες οχήματα από το πρωί. Λίγο έχουμε ακόμα, λίγη ζωή ακόμη από τους Ντομένικα, λίγο πριν τελειώσουμε για σήμερα.

0: Αυτό ήταν για σήμερα τη Δευτέρα το απόγευμα στις 4. Θα πάμε και πάλι μαζί όπου μας πάει η μουσική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και σήμερα. Στο μικρόφωνο του Ελληνικού ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 να περάσει το όμορφο και να κάνετε να προσέχετε. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και από αυτή την ώρα για τις επόμενες και για τις επόμενες τρεις, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια, ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλώς ορίσατε, καλή μας ακρόαση. Ξεκίνημα με το Χρήστο Θηβαίο και την αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Το ταξίδι των Φατμέ από το ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1988 και ήταν και το τελευταίο άλμπουμ των Φατμέ, η χρονιά που έπαιζαν με την Αλεξίου, τη Μάνου, στην Πλάκα, η οποία ήταν μια πολύ ωραία χρονιά από συνέντευξη του Νίκου Πορτοκάλογλου. Αλλά είχαν σκορπίσει μεταξύ τους, είχαν αναπτυχθεί φυγόκεντρες δυνάμεις, λέει ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε μια συνέντευξή του. Όταν ξεκίνησαν ήταν τρεις πιτσιρικάδες που ζούσαν στο ίδιο σπίτι στο Φάληρο. Τώρα είχαν την χρονιά εκείνη, είχαν 30 ρίσεις, υπήρχαν διαφωνίες, δεν τα βρίσκανε μουσικά. Έγινε και ένα βελούδινο διαζύγιο και έτσι χώρισαν. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, Ελληνικός 932 εναλλακτικά για τους online.gr και 6984-932-932 το κινητό μας και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν αλλά και για ό,τι με χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. Για τη συνέχεια όμως έρχεται στον αέρα μας ο Χρήστος Μάστορας με Ναν.

ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας. Αν σας έλειψαν λοιπόν τα χαμόγελα, οι παρέες που ενώνουν και τραγουδούν μαζί, τότε σίγουρα κάπου θα την πετύχετε. Από τις 3 Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάει από την Πιερία πάντως, 3 Αυγούστου. Λοιπόν, καλωσορίσατε νεότερη στην παρέα μας, Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Με Δημήτρη Μητροπάνου θα συνεχίσουμε στον αέρα μας και τις θάλασσες.

να τον γλυκάνει πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

0: Όλα είναι μπροστά. Θα μας πούν η Νατάσα Αποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εμείς ωστόσο μπροστά μας έχουμε το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα περάσουμε σε αυτό και αμέσως μετά στον αέρα μας η Χάρης Αλεξίου. Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Δραπέτες, ερωτά μου. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Μία από τις κλασικές επιτυχίες του Στέφανου Κορκολή που κυκλοφόρησε το 1993 σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ελληνικός 93,2, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8, θα περάσουμε σε ένα ακόμα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν η ώρα δείξει 8 ακριβώς θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στον αέρα και στα τραγούδια μας για άλλες 2 ώρες γεμάτες από αυτά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας, αυτή τη φορά με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Είναι Τάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2, η οποία πέτυχε το απόλυτο sold out με τρεις συνεχόμενες εμφανίσεις, τριαμβευτικές εμφανίσεις στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, καθώς η αγάπη και η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Επειδή όμως αυτή η μοναδική χημεία και η αγάπη του κόσμου δεν χωράει σε περιορισμούς, το live του καλοκαιριού παίρνει παράταση με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει και το φθινόπωρο με ένα φορτηγό τραγούδια για δύο ακόμα καθηλωτικές μεγάλες βραδιές, Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, και από την Νατάσα Θεοδωρίδου, δυναμώστε ραδιόφωνα, γιατί έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας η Άλκης της Πρωτοψάλτη με τα πιο ωραία λαϊκά.

πόσο δίκιο έχει ο Πάνος Μουζουράκης. Τα πιο ωραία φυσικά είναι παρακάτω. Και αυτή είναι η ζωή και σε αυτή τη ζωή θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε Sea Jets, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας. Σαλπάρουμε καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2.30 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets, από 24,50 € για άνδρο σε μία ώρα, από 28,70 € για τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια, για να διαλέγουμε αυτό που μας ταιριάζει και φυσικά μπορούμε να πάρουμε και το αυτοκίνητό μας. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sea Jets λοιπόν, και για να κερδίσουμε καλοκαίρι αλλά και τα ακτοπλοϊκά μας. Εσείς δηλαδή, παίρνετε αμέσως τώρα κινητά και μέσω Viber στέλνετε Sea Jets και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιάννης Κότσιρας στον Ελληνικό 93,2 με το Κάθε Φορά. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα. Το Φεστιβάλ Γλυφάδας είναι και πάλι εδώ για να μας κάνει υπέροχες, να μας δημιουργήσει υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές, αξέχαστες, να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές μέχρι το φθινόπωρο, παρακαλώ πολύ. Όπως πάντα, να ξέρετε πως όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Και το πρώτο μέρος του φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 5 Αυγούστου. Ενώ το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσει περίπου στα τέλη Αυγούστου μέχρι το φθινόπωρο, με καταξιωμένους καλλιτέχνες, με μεγάλες συναυλίες, με τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις του καλοκαιριού, με πολύ κέφι χορό και μια μεγάλη έκπληξη, τη ζωντανή μετάδοση του τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή 19 Ιουλίου, την Κυριακή που μας έρχεται. Να σας πω μερικά από το πρόγραμμα. Κυριακή 19 είπαμε ο τελικός του Μουντιάλ. Δευτέρα 20 Ιουλίου stand-up comedy παράσταση με τον Αριστοτέλη Ρίγα, ιδέα δεν έχω. Την Τρίτη 21 Ιουλίου συναυλία με τον Δημήτρη Σταρόβα και τα φιλαράκια του. Τετάρτη 22 του μηνός συναυλία με τον Ακύλα. Την Πέμπτη θεατρική παράσταση το ωραιότερο παραμύθι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου συναυλία αφιέρωμα στους Μπιθικότσιμο σχολείου Καζατζίδη με είσοδο ελεύθερη, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που σας ανέφερα. Και εμείς περνάμε στους Λοκομόντο για να ακούσουμε Μάρκο Βαμβακάρη και τη Φραγκοσυριανή.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Κάτι σαν συμβιβασμός ακούγεται αυτό και με την ευκαιρία θα σας πω και την Γαρμπή ήταν στον Ελληνικό 93,2 με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Αλλά ο πραγματικός συμβιβασμός δεν κερδίζεται επειδή προσπαθείς να αρέσεις σε όλους. Στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη διάβασα το εξής: ο άνθρωπος εκτιμά μόνο ότι φοβάται ή δεν μπορεί να αποκτήσει. Τα υπόλοιπα τα προσπερνά. Αν θέλεις λοιπόν να σε σέβονται πραγματικά, μην κυνηγάς να είσαι συμπαθής. Φρόντισε να είσαι κάποιος που κανείς δεν θέλει να έχει απέναντι. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη λοιπόν, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, αλλά και στην πλατφόρμα Book Voice σε audiobook. Και ευκαιρία λοιπόν να πάμε και σε ένα μέτρημα τώρα, να κάνουμε έναν απολογισμό. Η Νατάσα Μποφίλιο έρχεται στον αέρα μας με το μέτρημα σε ζωντανή εκδοχή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Αντώνης Ρέμος, Μαρινέλα, Μαρινέλα, Αντώνης Ρέμος, και έτσι ξαφνικά και μαγικά τα ρολόγια μας δείχνουν 9 ακριβώς.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
2: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχε σαλπάρει.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
2: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
1: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
3: Σε νιώσα μέσα παντού.
1: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Από σήμερα το soundtrack αυτό. Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ένα τραγούδι που έχει αρκετά μεγάλη εσωτερική δύναμη, ειλικρίνεια για τις ανθρώπινες σχέσεις, το θάρρος να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1986 σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με τη Δήμητρα Γαλάνη στον αέρα του Ελληνικού 93,2 από τον δίσκο «Παιχνίδι για δύο». Χατζηνάσιος Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν, και από αφού τα ξεκαθαρίσαμε μέσα μας και τα κάναμε σαφή έξω μας, πάμε να χορέψουμε με ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη, στίχους Νίκου Μωραΐτη, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Χρήστο Μάστορα στον αέρα μας και το χόρεψε.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Και ο Γιάννης Χαρούλης με ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι στον Ελληνικό 93,2 εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Τώρα για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που έγραψε τη μουσική στο τραγούδι που έρχεται στον αέρα μας σε πολύ πολύ λίγο. Ξεκινούσε τότε εκείνη την περίοδο και λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι τη σόλο καριέρα του. Λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι ήταν έτοιμος να τα παρατήσει, να παρατήσει τη μουσική και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Βόλο. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας λοιπόν έγραψε τη μουσική, τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Πυρόπουλος Μπαχ και στον αέρα μας έρχονται με το διδυμότυχο blues ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιώργος Νταλάρας. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1991.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Γι' αυτό και για να ολοκληρωθούν όμορφα και όπως τους πρέπει η πρώτη σεζόν των soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ο Μανώλης Λιδάκης στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά και όπως μου γράφει και η Μαριάνθη στο μήνυμα που μου έστειλε, ακούω το νέο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού και είναι υπέροχο. Πράγματι είναι υπέροχο. Ολοκληρώνονται σήμερα λοιπόν τα soundtracks του Ελληνικού με το αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδά. Τρία ξεχωριστά ονόματα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη, συναντιούνται σε ένα μουσικό αφιέρωμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαιρινό φινάλε λοιπόν των soundtracks που έγινε σήμερα γύρω στις 8, μπορείτε έτσι κι αλλιώς να το παρακολουθήσετε στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Καλή απόλαυση, καλή ακρόαση. Η Ελένη Βιτάλη έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με την Κιβωτό.

Η Άννα Βύση στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε μουσική Dan Wilson και στίχους. Τους στίχους έχει γράψει Μυρτό Κοντοβά. Η Άννα Βύση με το Κόντρα λοιπόν στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και εμείς θα συναντήσουμε αλλιώς τον Νίκο Καρβέλα, αυτό λέγεται και προσποίηση τώρα. Θα τον συναντήσουμε σε ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι που έγραψε στίχους και μουσική για τη Ρίτα Σακελαρίου, κυκλοφόρησε το 1986. Εμείς θα το ακούσουμε από την εκδοχή της Ιουλίας Καραπατάκη. Σώσε με στον Ελληνικό 93,2.

0: Πάντα το φταίξιμο είναι μισό-μισό και με αυτό κλείνουμε σήμερα με τον Γιάννη Πάριο στον Ελληνικό 93,2. Είναι Παρασκευή βράδυ. Θα τα πούμε τώρα από Δευτέρα στις 7 ακριβώς, πάλι εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 7. Φιλιά πολλά.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
1: Και το καράβι, γιατί φολέγανδρο είχες αλπάρει.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα από παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού.

0: ακούς 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού.
1: Και το καράβι, γιατί φολέγα μρο είχε σαλπάρει.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες και τραγουδοποιούς της γενιάς του. Συμμετέχουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Νίνα Μαζάνη.
1: Κάθε μέρα, κάθε νύχτα.
0: Το καλοκαιρινό φινάλε των soundtracks μέσα από ένα επεισόδιο γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια όπως δεν τα έχουμε ξανακούσει.
2: Σε νιώσα μέσα παντού.
0: Το soundtrack για τον Κώστα Λιβαδά. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι,
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
6: Παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούσει ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

αστέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ύστερα

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κόσμος έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύψεις.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξεπνιούμαστε.
1: Ακούσε Ελληνικό 93,2.
2: Πες το.
1: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, Μαρικοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Έλα να με τελειώσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.